ως συνέχοντα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όφησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσας

Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτη των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα μεταπαρησίας,

0: θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχής, τον άπτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσκε ημάς από τον πολιού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευαρέτησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει. Όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

και ομονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιώνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλου.

ημέν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, την εκ το χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ,